όντου κατορέτσα ουσέσκου. Ενουσέσκου, Ρουμουνέσκου. Ναρόντεσκου βεστικίζουν. Μιέστο δίκτου, δίκτου γκρίζουν.